Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας. 20 Μαΐου, Σοδρίου έτος 2026.

George Strait, ναι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Λιδία, χρόνια πολλά. Χρόνια καλά, κορίτσι μου, χρόνια καλά. Έχουμε και μια οσμή μυστήριο που έχει πνίξει κυριολεκτικά το κέντρο της Αθήνας και τα νότια προάστια. Δεν μπορούν να βρουν από πού είναι, τι είναι. Παιδιά, είμαστε, δηλαδή... είναι κουραστικό να το λέει συνέχεια ότι ζούμε αποτύχει, αποτύχει ζούμε. Είναι κουραστικό πραγματικά, δηλαδή είναι δυνατό να υπάρχει άλυτος γρίφος εν έτη 2026, διότι τέτοιος είναι αυτός ο γρίφος της οσμής αερίου στην Αττική. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι χωρίς να εντοπιστεί διαρροή. Τι αναπνέουν οι άνθρωποι, κανείς δεν ξέρει. Σε ετοιμότητα είναι δήμοι, προληπτικές εκενώσεις και εκτίριο. Και τι 112 να χτυπήσει, να σου πει να φύγεις από εκεί ή να πας πού? Τι έχει γίνει εκεί τώρα με την στη Μάνκο? Δηλαδή από την Γκούτσι στη Μάνκο, ένας δρόμος γεμάτος δολοφονίες, απαγωγές, διαμάχες.

μοιράζανε για Patriot στην Κάρπαθο. Τα πήραν τα Patriot, δεν τους πήραν. Είπε η Τουρκία να τους πάρουν και τους πήραν. Και από Patriot και από Κάρπαθο, αλλά και από Εύρο. Από διδημότυχο. Παρασκευή τελικά 29 Πέμπτου οι υποκλοπές στη Βουλή. Έχω ΝΑΤΟ με στενά του Ορμούζ. Τώρα τι συνδυασμός είναι αυτός. Στην Κίνα ο Πούτιν, σκληρή παρέμβαση του Ισραήλ στην Τουρκία. Έχω ταμείο ανάκαμψης, έχω Ουκρανία. Κέφι δεν έχω. Αλλά πού θα πάει. Αμπούμε στη ροή. Τρέχουν τόσο γρήγορα οι εξελίξεις που κάποια στιγμή ξεχνάς και τα δικά σου. Είναι τρισευτυχισμένος ο Γεωργιάδης στην Ελλάδα. Είναι όλα ρόδινα, είναι απίστευτα, έτσι. Είναι πολύ ευτυχισμένος. Και εγώ βέβαια αν ήμουν ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, τρισευτυχισμένος θα ήμουν που ζω στη χώρα αυτή. Είναι το μόνο μέρος, το γνωστό σύμπανο που θα μπορούσε να γίνει υπουργός εξάλλου, οπότε καταλαβαίνω.

Όχι, όχι, Θοδωρή, δεν έχουν βρει ακόμα. 24 ώρες μετά, όπως το λες και εσύ, δεν έχουν βρει ακόμα την έντονη οσμή. Από πού έρχεται αυτή η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, όλο το παραλιακό μέτωπο, το κέντρο της Αθήνας. Σε συζητήσεις, σε κουβέντες, είδα μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Υπάρχει βέβαια κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Εκλογές πλησιάζουν εξάλλου. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους, όπως έλεγα και το πρωί, δεν προκύπτει διαρροή πώς το λένε, φυσικού αερίου, γιατί τέτοιο πράγμα μυρίζει. Γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές. Το προσπαθώ να το προσεγγίσω χωρίς να βγάζω κορώνες. Τώρα έτσι καταλαβαίνεις. Υπάρχει μια προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές που δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές που αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο, νότιο-ανατολικό, θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Και το στοιχείο αυτό καθιστά, μετεωρολογικά τουλάχιστον, συμβατή μια θαλάσσια, παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει και την ακριβή αιτία. Η λιμενική. Οι ναυτιλιακές δραστηριότητες πρέπει να ελεγχθούν. Λιμενικές, εκεί τι γίνεται στα λιμάνια, στη θάλασσα, στα καύσιμα, στα λίμματα, οργανική αποσύνθεση φυτοπλακτών. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλές οι πιθανές πηγές για ασφαλές συμπέρασμα. Απαιτούνται πολλές μετρήσεις χημικές, πεδίου, να διασταυρώσουν και τα μετεωρολογικά δεδομένα, γιατί από εκεί θα δουν από πού έρχεται. Αυτό τώρα, για να μην χρησιμοποιήσω τώρα κορώνες πρωί-πρωί, κανείς δεν ξέρει πάντως, είναι όλοι την δίφλα τους που λένε. Καλά, εννοείται ότι φταίμε κι εμείς όλοι. Καλημέρα. Εννοείται ότι φταίμε κι εμείς. Το είχε πει και χρόνια πριν ο George Orwell, όπου ένας λαός που λέει ότι είχε πει, πώς το είχε πει ακριβώς, παιδί μου. Ένας λαός που εκλέγει διεφθαρμένους, εκλέγει κλέφτες, προδότες, απατεώνες, δεν είναι θύμα, είναι συνεργός του. Κοίταξε να δεις κάτι. Από το μυαλό μου περνούν διάφορα. Καλημέρα, Λίλη. Ή δεν ξέρουν από πού είναι η διαρροή του αερίου, ή ξέρουν και ψάχνουν πώς θα το καλύψουν. Δεν ξέρω βέβαια τι είναι χειρότερο από το δύο. Αυτό όμως που έλεγα το πρωί επιβεβαιώνεται, ότι ζούμε από τύχη.

Έλα Βίκυ, καλημέρα, καλημέρα. Μα αυτά που λες εσύ τα είπε η Τσανακλίδου. Πότε? Χθες τα είπε νομίζω. Πότε τα είπε ρε παιδιά? Μία συνέντευξη έδωσε στο Λίφο. Και είχε πει ότι ζούμε από τη χειρότερη εποχή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Χοντρά χοντρά να σας τα πω. Και αυτό που την άγχωνε και την προβλημάτιζε και την τρόμαζε στο τέλος της συγγραφής είναι η απάθεια του κόσμου. Και έχει δίκιο, έτσι. Έχουμε συνηθίσει τα πάντα. Το καταλαβαίνετε ότι έχουμε συνηθίσει τα πάντα. Τον αποκλεισμό, τη βία, τη μοναξιά. Μάθαμε να ζούμε την αδικία σαν να είναι η κανονικότητα, ρε φίλε. Όχι, δεν θέλω να γίνω απολιτικ. Καλημέρα, Τζόρτζ. Απλά εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι, όπως και η Τσανακλίδη που το είπε, δεν εμπιστεύομαι τους πολιτικούς. Δεν θέλω να εγκαταλείψω την πολιτική. Πρέπει να ασχολούμαστε, πρέπει να παρακολουθούμε, πρέπει να ψηφίζουμε, γιατί αν δεν ψηφίζεις, στο τέλος γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα ελέγχεις και δεν έχεις και το δικαίωμα να κρίνεις. Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα, ευχαριστώ επίσης. Καλή δύναμη και σε εσένα. Γιάννης Άνταμς. Έχουν βγει ραντεβουδάκι τώρα. Με τα καλά τους βέβαια εννοείται. Και του λέει τύπισσα, μου ζητάς να πληρώσω από το πρώτο μας ραντεβού? Κοπελιά, έτσι λέει, ο ψυχίατρος είμαι. Τον οποίο τον θέλουμε όλοι μας, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Μίλβα, ο άμενιαντός.

Κατάρτι σήμερα 20 Μαΐου, σωτηρία του 2026. 120 και 20, 140, 100, 400 η ημέρα του έτους. Πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 και 9 πρώτα λεπτά. Στην Αθήνα 6 παρά 1 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πράγμα δεν είδαμε, διότι ο καιρός ήταν συννεφιασμένος και μάλιστα εδώ στα δικά μας προάστια είχε ρίξει και λίγο βροχή. Την τελευταία θα την πάρει 8.30, 20 και 33 για την ακρίβεια. Ας να ρίξουμε μια ματιά στο μετεό να δούμε αν θα την δούμε να φεύγει. Στο δευτερόλεπτο θα έχει λίγα σύννεφα. Αλλά την ώρα που θα φεύγει η τελευταία ακτίνα από την πόλη, ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Θα φυσούν και θα φυσά και ένας βορειάς, βορειοδυτικός για την ακρίβεια, όπου γύρω στα 5 μποφόρ με ρηπές 6. Και θα κρατήσει χαμηλά τη θερμοκρασία στα χθεσινά επίπεδα, ένα βαθμό πάνω στους 24 βαθμούς. Αύριο θα είναι λίγο πιο ζεστή η μέρα στους 26, Παρασκευή 25, Σάββατο 26, Κυριακή 24 και μάλιστα Κυριακή υπάρχει μια περίπτωση να ρίξει μια καλή βροχή και τα απογευματάκι. Μοιράζει, Κυριακή απόγευμα είναι, ας ρίξει και μια βροχούλα. Δεν θα χαλάσει ούτε την αγορά ούτε τίποτα. Δεν είναι κακή, καλοδεχούμενη δεν είναι, δεν συμφωνείτε? Τι λέει η εκκλησία μας? Απόδοση εορτής του Πάσχα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι η Πεντηκοστή πάντως, έτσι δεν είναι? Η Πεντηκοστή δεν είναι πάντα Δευτέρα, ναι βέβαια. Μαρτύρων Θαλελέου του Ιατρού και τον συναυτό Αλεξάνδρου Αστερίου, Οσίου Μάρκου του Ερημίτου, Νικήτα, Ιωάννου Ιωσήφ, Λιβίας Πορφυροπόλιδος της Φιλιππισίας, πρώτης Ευρωπαίας Χριστιανής. Έλα ρε Λιβία. Έλα ρε Λιβία, πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Δηλαδή το λες και τίτλο, δεν το λες? Χρόνια πολλά Λιβιακή, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι τύποι, αυτοί οι επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Πόσο αθόρυβη είναι η δουλειά τους. Που είναι κλεισμένοι μέσα σε ένα χώρο, σε ένα δωμάτιο και παλεύουν με τα ματζούνια τους. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η μέρα την έχουν διαλέξει γιατί τότε το 1747 υπήρχε ένας σκοτσέζος στρατιωτικός χειρουργός, ο Λιντ, James Lead, όπου πραγματοποίησε την πρώτη κλινική δοκιμή και 6 χρόνια αργότερα απέδειξε ότι το σκορβούτο που πέδευε τους καπεταναίους μας, αποδεκάτιζε τους ναυτικούς, οφειλόταν στην έλλειψη της βιταμίνης C. Possibile l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di. Ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα. Και η Μεσόγειος έχει μια ανάγκη παραπάνω. Parchi del centro, l'estate. Διότι πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν στη θάλασσά μας έχει καταντήσει σκουπιδότοπος. Una volta una nuvola scura. Όπλα, πύραυλοι, το τι υπάρχει στο υπέδαφος. Έχουν έρθει ξένα ψάρια. Basami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι θάλασσες και οι ωκεανοί στην καθημερινή ζωή μας. Inseguire con te. Και στην προσπάθεια βέβαια για βιώσιμη ανάπτυξη, κάτι που το έχουμε κάνει σημαία. Una stanza, una strada, un lavoro. Από εκεί ξεκινούν, από τη θάλασσα ξεκινούν τα πάντα. Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδα. Πόσο κόσμο ταλαιπωρεί όλη αυτή η ιστορία, παιδιά. Είναι διαφορετικά τα αυτοάνωσα και το αυτοφλεγμονώδη, έτσι. Και τα δύο βέβαια προκαλούνται από μια κακή λειτουργία, από μια δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Στο τέλος της γραφής το αποτέλεσμα είναι να μην ανοσολογικά αποκρίνονται όπως πρέπει
στα υγιή κύτταρα, στους ιστούς.

Όσα έρχονται μετά, όπως αναπτύσσεται το ανοσοποιητικό σύστημα, έρχονται και αυτά παρέα. Αφού το σώμα, οργανισμός εκτεθεί σε διάφορους παθογόνους παράγοντες, είτε εξωτερικούς είτε ψυχολογικούς, αρθρίτιδα.

παραδείγματος χάρη, είναι αυτή που επηρεάζει τις αρθρώσεις, πόνο, δυσκαψία, πρίξιμο. Πολλές βέβαια υπάρχουν, δεν είναι όλες ίδιες. Η ρευματοειδής, η παιδική, η νεανική και η ψωρίαση νομίζω είναι αρθρίτιδα. Ο λύκος. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Και αλλή μόνο μας εάν χαθούν οι μέλισσες. Πραγματικά, εάν χαθούν οι μέλισσες, θα σβήσουμε κι εμείς, το καταλαβαίνετε, το έχετε ακούσει έτσι. Και όχι μόνο οι μέλισσες, και των λοιπόν επικονιαστών, το πόσο σημαντικό, το πόσο ωφελούν τον άνθρωπο, το περιβάλλον, τον πολιτισμό. Είναι, εννοείται ότι είναι αναγνωρισμένη η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και στην επιβίωση της ανθρωπότητας βασικά. Είναι έτσι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, και το είχε πει ο μεγάλος, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα αντέξει μόνο 4 χρόνια. Θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια. Και εκεί βάζω τελεία για να μην το αδυνατήσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Το μέτρο λοιπόν. Το να μετράμε με τα όργανα μέτρησης, το πόσο αξιόπιστα είναι οι μονάδες μέτρησης, να αποδεχθούμε όλοι τις τιμές των μεγεθών. Και είναι πολλά που μας μπερδεύουν. Η ίντσα, το μέτρο, το μίλι, το χιλιόμετρο. Υπάρχει η συνθήκη του μέτρου, όπου εμείς πρόσφατα μπήκαμε, έτσι, το 2001. Μάλιστα κάποτε είχαμε την ΟΚΑ, τα δράμια, τα θυμάστε? Μετρολογία. Πολύ σημαντικό για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Στην Κούβα, λέει, γιορτάζουν την εθνική εορτή της χώρας σε ανάμνηση της ανεξαρτησίας τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1902. Δεν είναι αυτό με τον Τσε Γκεβάρα και τον Φιντελ Κάστρο. Όχι, όχι, αυτό ήταν κάτι άλλο, τη δεκαετία του 50, όταν ο Μπατίστα είχε κάνει την Κούβα ένα μεγάλο μπουρδέλο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν την πάλευαν οι Κουβανοί, και τότε ήρθε η Επανάσταση με τα γνωστά αποτελέσματα. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας τους από την Ινδονησία. Να και Ινδονησί, κατάλαβες. Ανατολικό Τιμόρ είναι μισό νησί. Είναι το Τιμόρ και το Ανατολικό Τιμόρ. Είναι 2 Τιμόρ. Το Τιμόρ ήταν ανέκαθεν ελεύθερο. Το Ανατολικό Τιμόρ το είχε Το είχε, πώς το λένε, Ινδονησία. Και πρόσεξε τώρα μια ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για τη μοναδική χώρα της Ασίας, το Ανατολικό Τιμόρ, που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο νότιο ημισφαίριο της γης. Δεν υπάρχει άλλη χώρα από την Ασία που να είναι. Όλες οι υπόλοιπες είναι στο βόρειο ημισφαίριο. Όλες οι υπόλοιπες. Από εκεί και πέρα αρχίζει η Αυστραλία. Το Τιμόρ λοιπόν βρίσκεται στο νότιο ημισφαίριο εξ ολοκλήρου. Το Τιμόρ είναι η μοναδική χώρα της Ασίας, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ημέρα μνήμης στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα από το 1975 μέχρι το 1979, και μπορώ να σας μιλώ ώρες για αυτή την ιστορία, γιατί έχω καθίσει με ντόπιους

0: πώς θα το πω τώρα, καφενεία να πω, αλλά ήταν υπαίθρια. Παρέα με noodles και σάκε. Όχι σάκε πάλι, κάπως αλλιώς έλεγαν, δεν θυμάμαι. Να μου μιλούν για όλα αυτά που έκαναν για τους ερυθρούς Χμέρ και να κάθονται παρέα στο ίδιο τραπέζι με πρώην ερυθρούς Χμέρ και να μην τρέχει μία. Αλλά έκαναν πάρα πολλά, παιδιά. Αυτός ο, για να μην σας κουράζω εγώ να γκουγκλάρετε Πολ Ποτ. Δηλαδή, πράγματα που δεν θα διαβάσετε, θα σας πω μόνο ότι δεν επιτρεπόταν εκείνη την τετραετία του 75 και 70. Δεν λέω δηλαδή για να πηγαίνει σχολείο, δεν είχαν τα σχολεία, είχαν κλείσει, είχαν γκρεμιστεί. Δεν επιτρεπόταν τα βιβλία. Καλά, αυτά μπορούσε να τα κρύψει και μέσα στο σπίτι και να διαβάσει κρυφά. Δεν επιτρεπόταν να γελάς στους δρόμους. Δεν ήθελαν ευτυχισμένους ανθρώπους. Αλλά για να μην σας τα λέω εγώ, κάντε το ένα Google, γιατί είναι τρομακτικά το πόσο σκότωσαν, που κάποια στιγμή είχαν τελειώσει οι σφαίρες και σου λέει πρέπει να κάνουμε λίγο οικονομία για να έχουμε και αύριο να σκοτώνουμε. Και τι έκαναν, τους έστειναν, τους έβαζαν και έσκαβαν ένα χαντάκι τεράστιο και τους έβαζαν να κάθονται στην άκρη του χαντακιού και περνούσαν με το πίσω μέρος της, με την κάνη, όχι με την κάνη, με το, πώς λέγεται παιδιά, με το πίσω μέρος του όπλου τέλος πάντων, και τους χτυπούσαν με δύναμη, θηριώδεις τύποι, στο κεφάλι, τους άνοιγαν τρύπα στο κρανίο και τους κλωτσούσαν μες στο χαντάκι. Χιλιάδες κρανία μαζεμένα σε εκείνο τον τόπο του μαρτυρίου, στο κέντρο της Phnom Penh. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Είναι και η Μαλαισία και η Ινδονησία στο νότιο, στο νότιο ημισφαίριο, μου λέει ο Θωμάς. Θωμά μου είπα, αποκλειστικά στο νότιο, διότι αν δεις πιο προσεκτικά το χάρτη, και η Ινδονησία είναι και στο βόρειο και στο νότιο ταυτόχρονα. Έτσι ρίχτω μια ματιά. Και το Βόρνεο που μου λες είναι και στο βόρειο και στο νότιο. Το Ανατολικό Τιμόρ είναι το μοναδικό κράτος της Ασίας το οποίο ανήκει αποκλειστικά στο νότιο ημισφαίριο. Αυτό. Έλα ρε Μιλτό, καλημέρα. Κοντάκι, ναι, μπράβο ρε Μιλτό. Ευχαριστώ. Break και επιστρέφω.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα Μίλτο, καλημέρα Μαρία. Σας παρακολουθώ και σας χαίρομαι. Πραγματικά σας θαυμάζω. Αχ παιδιά, θα ανοίξουμε τώρα τέτοια κουβέντα με το Τιμόρ. Το Τιμόρ υπάρχουν δύο κράτη, μου λέει ο Θωμάς, ότι είναι και το Τιμόρ, το οποίο και αυτό ανήκει στην Ασία και είναι στο νότιο ημισφαίριο. Το Τιμόρ, παιδιά, ανήκει στην Ασία μεν, αλλά δεν είναι κράτος. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε έτσι. Δύο πράγματα θα σας πω και το κλείνω εδώ. Υπάρχει ένα νησί που λέγεται Τιμόρ. Okay, με καλά μέχρι εδώ. Αυτό το νησί λοιπόν είναι στο νότιο ημισφαίριο. Πρόσεξε τώρα. Αυτό το Τιμόρ, το νησί, έχει δύο είναι χωρισμένο στα δύο, στο ανατολικό Τιμόρ και στο δυτικό Τιμόρ. Το ανατολικό Τιμόρ έλεγα λοιπόν ότι είναι το μοναδικό κράτος της Ασίας, το οποίο ανήκει αποκλειστικά, βρίσκεται αποκλειστικά στο νότιο ημισφαίριο. Το δυτικό Τιμόρ τώρα, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν είναι κράτος, Θωμά. Ανήκει στην Ινδονησία. Και η Ινδονησία έχει ένα μεγάλο κομμάτι της που βρίσκεται στον, στο βόρειο ημισφαίριο. Κατάλαβες, η γραμμή του Ισημερινού περνάει από την Ινδονησία. Είναι ένα μικρό κομμάτι της Ινδονησίας, το βόρειο κομμάτι της Ινδονησίας, που βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο. Δεν είναι αποκλειστικά στο νότιο ημισφαίριο. Αυτό είπα, το ανατολικό Τιμόρ είναι η μοναδική χώρα της Ασίας, ασιατική χώρα, η μοναδική ασιατική χώρα που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο νότιο ημισφαίριο. Λοιπόν, έλα, τελευταίο, δεύτερο ημίωρο όπου θα δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σε κεφτείαν τον κόσμο για τους αιώνες. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα. Oh, 20 Μαΐου σήμερα, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. Επαναλαμβάνω. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτά για σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνει γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι στους 105,1 για το Ηράκλειο, την πόλη μας, www.musicokanali.gr, για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλωδικούμενα στο studio@musicokanali.gr. Τα social στη διάθεσή σας, και τα δικά μου και του ραδιοφώνου, Twitter, Facebook, Instagram, όχι TikTok δεν έχω. Το 13 60 260, να ακούσουμε τη φωνούλα μας, λέει καλημέρα. Χτυπήθηκε λίγο πριν, αλλά είμαι μόνος μου εδώ στο στούντιο, οπότε δεν μπορούσα να το σηκώσω. Χίλια συγγνώμη αν θέλετε ξαναπάρτε. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να έρθω να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτήν τον κόσμο για τους ένας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να ανοίξει. Άνοιξε. 325 συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Σημαντική αίρεση, παιδιά. Ο αριανισμός ήταν δύο-τρεις. Αριανισμός και μονοφυσιτισμός μου έρχονται τώρα αυτή τη στιγμή. Καμία από αυτές τις αιρέσεις δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό. Θεωρούν ότι είναι ένας και μοναδικός είναι ο Θεός και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα. Όλες οι αιρέσεις έχουν. Ο αριανισμός είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τη μεγάλη συζήτηση και τελικά το σχίσμα Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Από παλιά το συζητούσαν, δηλαδή ότι ο μόνος Θεός και Πατέρας είναι ο ένας, ο μοναδικός ο Θεός. Από εκεί και πέρα ο Υιός δεν είναι κατά φύση και κατ' ουσίαν αληθινός Θεός, αλλά είναι ένα δημιούργημα του Θεού για να μεταφέρει το Λόγο, ο οποίος όμως δεν είναι Θεός, ήταν μια ειδική θεότητα. Χοντρά σας τα λέω τώρα, μην νομίζω ότι ξέρω και περισσότερα. Αριανισμός είναι, δεν είναι σαν το μονοφυσιτισμό που έρχεται από την η λέξη έχει να κάνει με την, είναι ο Άριος, ένας τύπος όπου είχε ιδιαίτερη επιρροή στους στους Γερμανούς, στα γερμανικά φύλλα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τον πίστεψαν και τον ακολούθησαν, ώσπου όταν η Καθολική Εκκλησία είδε ότι αναπτύσσεται, έκαναν τη σύνοδο και έβγαλαν τον αριανισμό στην καταδίκη. Αριανισμός. Και μάλιστα ο αριανισμός είναι και, αν πεις τώρα άνετα, το φυσιολογικότερο ήταν να βγαίναν όλες αυτές οι θεωρίες μετά, είναι αυτός που ξεκίνησε, άνοιξε τον ασκό του αιώλου με τη σχέση, αυτή την προβληματική σχέση σχετικά με τη θεότητα του Χριστού, του Υιού, σε σχέση με τον Πατέρα βέβαια, που απασχολούσε τις χριστιανικές εκκλησίες αιώνες ολόκληρους. Και στο τέλος έκανε και τον διαχωρισμό σε καθολική και ορθόδοξη. Αυτός ήταν ο πρώτος διδάξας, η αφορμή, πας περιπτώσει, πώς το πω αλλιώς. Ναι, 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Και τι να πω τώρα εγώ για το Shakespeare, που αν αρχίσω δεν θα σταματήσω για τα θεατρικά του έργα, να μιλήσω για τον Άμλετ, για τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, για τον μπαλκόνι της Ιουλιέτας εκεί στην Βερόνα, το βασιλιά Λίρ, τον Οθέλο, τον έμπορο της Βενετίας, το πολύ κακό για το τίποτα, επιτέλους το είπα, Χριστός και Παναγία, ή για τα ποίηματά του, τα σονέτα δηλαδή που δημοσιεύθηκαν. Πολλά, πάρα πολλά τα σονέτα, παιδιά. Δεν είναι αυτό που λέει εδώ 18. Α, 154 λέει, συγγνώμη, ναι, τόσα είναι. Τόσα είναι, είναι πολλά. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Εγώ τώρα αν με ρωτούσες, δεν είχα δει, το διάβασα το 154, αλλά το ξέρεις, το προσπέρασα, το διάβασα. Θα σου έλεγα 120, 100, εκεί, όχι 154 πάντως. Έλα Ρόζα, καλημέρα. Το θέλω, τον είπα. Ο θέλω.

Άμλετ, και αυτό που είδαμε τώρα το τελευταίο, το Άμνετ. Και το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα έχουμε δει στον κινηματογράφο, και το Όνειρα καλοκαιρινής νύχτας. Δηλαδή έχουμε δει Σέξπιρ ακόμα και αν δεν το ξέρουμε. Μάκβεθ. Σέξπιρ, ένας από τους σημαντικότερους δραματουργούς παγκοσμίως, έτσι το συζητώ. Λοιπόν, 1825, να σταματήσω εδώ γιατί να αρχίσω τον έχω ιδιαίτερο σεβασμό στο Σέξπιρ. Ιμπραήμ Νικά, το 1825, Ιμπραήμ Νικά τους Έλληνες, το Μανιάκι της Μεσσηνίας, και όλοι ξέρουμε πλέον πόσες ήταν οι απώλειες, και η σημαντικότερη απώλεια της ελληνικής πλευράς είναι ο ίδιος ο Παπαφλέσσας, η μάχη στο Μανιάκι. Ο παπάς, γι' αυτό ήταν κληρικός, ήταν παπάς, γι' αυτό το λέγανε Παπαφλέσσα. Ένας από τους σημαντικότερους αγωνιστές της Επανάστασης του 1921. Φλέσσας ήταν το επιθετό του, Παπαφλέσσας, επειδή ήταν παπάς, έτσι. Μεσσήνιος, Παπαφλέσσας. Είχε και, να την πω τώρα, ερωτική ζωή, είχε ερωτική ζωή. Έχετε δει την ελληνική ταινία βέβαια, έτσι. Συνεργάστηκε άψογα με τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη βέβαια. Τα χάλασαν λίγο στον εμφύλιο, διότι ο Παπαφλέσσας είχε πάει με τους με τους κρατικούς, ενώ ο Κολοκοτρώνης ήταν απέναντι στο αντίπαλο στρατόπεδο. Οι συγκρούσεις με τους Κολοκοτρωνέους είναι η μόνη μελανή σελίδα στη δράση του, και το κλείνω εκεί δηλαδή. Δεν αξίζει να πούμε δηλαδή για αυτό το πράγμα μετά από τόσα που έκανε, με τόσα που προσέφερε. Πω και μ' αρέσει το Σαντρίνα. Ακούσουμε λιγάκι και μετά να συνεχίσω.

0: Λοιπόν, αρχίζει η μάχη της Κρήτης 1941, σαν σήμερα, με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτοδιστών για την κατάληψη Μεγαλονήσου, επιχείρηση Ερμής στα Χανιά, στο Μάλεμε. Κύματα, πραγματικά σκοτίνιας ουρανός. 12 μέρες κράτησε όλη αυτή η ιστορία, η οποία έληξε 1η Ιουνίου με την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν μία από τις σημαντικότερες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με πολλές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπεδο. Μία απόφαση που ελήφθη από τον Χίτλερ λίγες μέρες πριν την παράδοση της υπηρετικής Ελλάδας στις δυνάμεις του Άξονα, και έλαβε την κωδική ονομασία επιχείρηση Ερμής. Δεν ήταν επιθετική ενέργεια, ήταν αμυντική ενέργεια, όπως αποδείχθηκε αργότερα, διότι οι Γερμανοί είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν τα νότα τους από τον Νότο, από νότιο-ανατολικά, εν ώψη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα είναι αυτό που ήθελε να κατακτήσουν και τη Ρωσία, όπου εκεί με τη Ρωσία υπήρχε μια βουβή, όχι συμμαχία, ανοχή. Αλλά το σπάσε ο Χίτλερ και ήθελε με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα να κάνει την εκστρατεία του στη Ρωσία και να εξορμήσουν στην Βόρεια Αφρική με φαλτήριο την Κρήτη. Αυτό είχαν οι σκέψεις τους οι σύμμαχοι, ότι το κάνει αυτό ο Χίτλερ για να εξορμήσει στη Βόρεια Αφρική. Δεν ήταν όμως αυτή η σκέψη του, ήταν η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Το βλέμμα του ήταν εκεί και ήθελε να καλύψει τα νότια νότα του. Την Κρήτη την υπερασπίστηκαν τότε όσοι Έλληνες στρατιώτες είχαν παραμείνει στο νησί. Βρετανικής κοινοπολιτείας, δηλαδή ήταν Αυστραλοί, Βρετανοί, Νεοζηλανδοί. Και βέβαια κριτική. Έλληνες, όπου ναι μεν ήταν γύρω στις 40.000, αλλά ο πλεισμός ήταν ανεπαρκής, απαρχαιωμένος. Τσουγκράνες, εν πάση περιπτώσει, για να μην σας να μην χρησιμοποιώ έτσι δύσκολες λέξεις. Με τσουγκράνες και με φτιάρια και με τέτοια πράγματα. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα, οπότε δεν χρειάζεται να πλατιάσω, να πω τίποτα παραπάνω για τη μάχη της Κρήτης. Πραγματικά ήταν κάτι ηρωικό. Γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι σχεδόν καταδικαστικό. Οι κριτικοί έδιναν έδιναν τα πάντα, γνωρίζοντας ότι θα χάσουν. Δεν τους ενδιαφέρε αυτό, τους ενδιαφέρε μόνο να παλέψουν. Μια Κρήτη που είναι ακριβώς στη μέση, στο μέσο της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, και είναι πάνω σε ένα σταυροδρόμι θαλάσσιων αεροπορικών συγκοινωνιών από τα ανατολικά προς τα δυτικά, από τα βόρεια στα νότια. Αντίστροφα, εξαιρετική βάση. Εξαιρετική βάση, όλοι το θέλουν. Στρατηγική σημασία. Πολύ στρατηγική σημασία. Ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Και βέβαια είναι λογικό να βρεθεί για μία ακόμη φορά η Κρήτη από τις αρχές του και αυτού του πολέμου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο των Βρετανών όσο και του Χίτλερ. Μπάς περίπτωση. Επαναλαμβάνω, το ξέρετε καλύτερα από μένα, οπότε δεν... Έγκλημα χωρίς προηγούμενο 1996. Πω τι έγινε τότε, ρε φίλε. Έγκλημα χωρίς προηγούμενο, γράφει εδώ στη Θάσο, από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη, σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί σε 9 Αυγούστου. τι έγινε και εκεί, ρε φίλε. Τι έγινε και εκεί, πώς του γύρισε το μυαλό. Βέβαια είχε κάποια θεματάκια. Ο 24χρονος φοιτητής ήταν αστυνομική στην Κομωτινή, που αποκεφάλισε πατέρα, μητέρα, την αδερφή του, η οποία έπασχε από σχιζοφρένεια, τη γιαγιά και ένα θείο του. Τα τεμάχισε τα, και μάλιστα άκουγε Τσαϊκόφσκι όταν τεμάχισε τα πτώματα, και έβαλε τα μυαλά των θυμάτων στο ψυγείο για να τα μελετήσει, λέει, γιατί κάτι δεν πήγε καλά. Και μάλιστα είχε πάει, εν πάση περιπτώσει, για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να σας πω δύο πράγματα. Είχε μία θεία η οποία ήταν στο Βέλγιο με τον άντρα της. Ο άντρας της είχε έρθει στη Θάσο. Έχασε τα ίχνη του. Δεν της τηλεφωνούσε, δεν της μιλούσε, δεν τον έβρισκε. Έπαιρνε τηλέφωνο στη Θάσο και το σήκωνε πάντα ο Θεόφιλος, ο Σεχίδης. Και σου λέει, τι γίνεται, ρε φίλε, εδώ πέρα. Τα είπε στη βελγική αστυνομία ότι, παιδιά, έχει χαθεί ο άντρας μου. Και, αλλά και η βελγική αστυνομία, τι να σου κάνετε. Και στην Ελλάδα δεν προέκυψαν και πολλά ενοχοποιητικά. Το κλείσε το φάκελο. Είδε και απόειδη γυναίκα, σηκώθηκε και έφυγε. Πήγε στη Φλόρινα, από εκεί που ήταν η καταγωγή της οικογένειας. Έψαχνε τον άντρα της, το θείο δηλαδή του Σεχίδη. Πήγε και ο Σεχίδης εκεί. Και καλά αυτός, έκανε και αυτός ότι ψάχνει. Ήταν πολύ αγχωμένος μάλιστα, αλλά έπεφτε σε αντιφάσεις εκεί. Όταν τον ρωτούσαν διάφορα οι αστυνομικοί, βρήκαν και μια καραμπίνα στο αυτοκίνητό του. Εν πάση περιπτώσει, βήμα, τον στρίμωξαν, τα ομολόγησε όλα. Και σιγά-σιγά ξετυλίχθηκε το έγκλημα. Ήταν άρρωστη, λέει, και ήθελα να τους κάνω καλό, ήθελα να τους σώσω, να τους λυτρώσω, να τους απελευθερώσω. Ήθελα να με βγάλουν από τη μέση, μάλιστα έλεγε, και πρόλαβα να τους σκοτώσω πρώτος. Υπήρχε μια συνωμοσία κτλ. Βρισκόμουν σε άμυνα. Έμπαινε ένας-ένας μέσα στο σπίτι, σκότωσε πρώτα, νομίζω, τον πατέρα του. Δεν τα θυμάμαι και καλά, ρε φίλε. Νομίζω πρώτα σκότωσε τον πατέρα του, μετά έμπαινε ένας-ένας μέσα στο σπίτι και τους σκότωνε όλους, τέλος πάντων. Όταν τον έψαξαν οι γιατροί, αυτοί που ξέρουν, σε εξετάσεις στις οποίες επιβλήθηκε, έδειξαν εγκεφαλικά ευρήματα που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν φυσιολογικά. Ο οποίος τώρα πέθανε, έτσι, πριν από 5-6 χρόνια πέθανε ο Σεχίδης, ανακοπή καρδιάς, εκεί σε ηλικία περίπου 50 ετών. Ναι, βέβαια. Ανδρέας Μιαούλης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1769. Έχουμε πει πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες για τον Έλληνα ναύαρχο και πολιτικό. Και το Ανδρέας Βόκος το όνομά του, το παρατσούκλι ήταν Μιαούλης. Από Μιαούλη, παιδιά, πάμε να κοπηλατήσουμε Μιαούλη, γιατί είναι μυστικό στην κοπηλασία να κοπηλατήσει ταυτόχρονα. James Stewart, Αμερικανός ηθοποιός, το 1908 γεννήθηκε, δεν ξέρω να σας πω πολλά. Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου για πολλά χρόνια. Πάπα Φλέσσας έφυγε σαν σήμερα, μία μέρα σαν κι αυτή. Ο Δάμας Κοινός, ένας αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που διετέλεσε και αντιβασιλέας. Και ο Νίκη Λάουντα, αγόρια. Ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, όπου είχε και ένα μεγάλο ατύχημα, είχε καεί. Μία από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Νίκη Λάουντα, μεθοδικός, αποτελεσματικός, εξαιρετικός.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα δικά μας πρωτίστως. Και για το οργανωμένο έγκλημα που προέκυψε τελευταία από την Κίσαμο μέχρι και εδώ τα δικά μας Μεσαρά, Αμάρι. Πέντε ζευγάρια είναι που κατηγορούνται ότι τσέπωσαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ με αξιοσημείωτο ποινικό παρελθόν οι κατηγορούμενοι, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα. Ζωηρότατο, να το πω έτσι. Είναι το ποινικό παρελθόν των τριών βασικών κατηγορουμένων που φέρονται να είχαν συγκροτήσει συμμορία και να δρούσαν σε βάρος κατοίκων χωριών του Αμαρίου, και όχι μόνο, λαιλατώντας τις περιουσίες τους, στις οποίες, όπως καταγγέλνουν, δεν τολμούσαν καν να πατήσουν φοβούμενοι αντίπεινα. Εκτός από περιστατικά που αφορούν ζωοκλοπές και μάλιστα επαυτοφόρο, έχουν απασχολήσει αναπερίπτωση για αδικήματα όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας έξω από κέντρο διασκέδασης στο Ηράκλειο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη κοινωνική εκδήλωση για επικίνδυνες σωματικές βλάβες στη διάρκεια γλεντιού βάφτιση στα Χανιά, όπου έχει πέσει πολύ ξύλο, ενώ αρκετά περιστατικά αφορούν επεισόδια κατά αστυνομικών. Και όλη αυτή την ιστορία που την ξέρετε και την παρακολουθείτε. Είχαμε περίπτωση κατασκοπία στη Σούδα που καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλάκιση ένας αζέρος που είχε τραβήξει πάνω από 5.000 φωτογραφίες στην είσοδο και την έξοδο του λιμανιού της Σούδας, χωρίς αναστολή εκτέλεσης. Να πω εδώ, η καταδίκη 7 ετών είναι μέσα, τον έχουν, τον κρατούν. Είχε μισθώσει ξενοδοχείο πολύ κοντά στην ναυτική βάση και πραγματοποιούσε φωτογραφίες της βάσης στη Σούδα. 26 χρονών ο αζέρος. Μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα στον Ιούνιο, ξεκινά και το νέο μοντέλο καθαριότητας στην πόλη μας με την είσοδο ιδιώτη. Ξεκινάει συνεργασία με τον ανάδοχο. Ενίσχυση με 151 εργαζόμενους, οχήματα και εξοπλισμό. Τα είπε ξεκάθαρα ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας. Από ό,τι φαίνεται, πάει προς λύση ένα από τα πλέον κρίσιμα επιχειρησιακά πεδία της Δημοτικής Αρχής του καλοκαιρινού. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, αλλά και τον Γιώργο τον Τζαγκαράκη, διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο 15ήμερο, ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας στην καθαριότητα. Άσε να δούμε. Μεγάλη εμπιστοσύνη βέβαια έχω στον Γιώργο τον Τζαγκαράκη. Ό,τι έχει πιάσει τα χέρια του έχει πάει καλά. Ελπίζω και αυτό, γιατί πραγματικά είναι αχίλιος πτέρνα για την πόλη μας.

Wanted Love και το ακούμε και επιστρέφω να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από πού να αρχίσω και πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω, πες μου σε παρακαλώ. Είναι τόσα όλα αυτά που συμβαίνουν. Νομίζω ότι είμαστε πλέον ο πάτος της Ευρώπης, παιδιά. Ας θα τα πούμε.

0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει ο Steve Miller. Α, και αφού ακούσαμε και Steve Miller, το είχα ξεχάσει. Κάτσε να βάλω Breakfast in America. Super Club.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, Πάτι Σμιθ προς το παρόν. Ένα από τα δύο θα ακούσω όταν ακούσω Super Traps. Ή Breakfast in America ή Logical Song. Ό,τι θέλετε από τα δύο μου το λέτε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε φτάσει να είμαστε πάτος της Ευρώπης με μια κυβέρνηση υποχείριο ουκρανικής μαφίας, εβραϊκού λόμπι, με υπουργούς να πανηγυρίζουν τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στο Eurovision και να διαφορούν για την τελευταία θέση της Ελλάδας σε αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι φοβερό, έτσι. Κανείς δεν συζητά, παιδιά. Πανηγυρίζουν, ειλικρινά σας μιλώ, νιώθω περίεργα που οι υπουργοί μας πανηγυρίζουν για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στο Eurovision και αδιαφορούν κυριολεκτικά, δεν το συζητούν, για την τελευταία θέση της Ελλάδας σε αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτά εσάς σας φαίνονται φυσιολογικά, τότε παπάσω. Είμαστε επισήμως στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στην αγοραστική μας δύναμη. Και αυτό είναι που μετράει.

Καλημέρα Άννα, καλημέρα. Βλέπω παλιούς συμμαθητές και συμμαθήτριες. Καλέ, εσύ, αυτοί έχουν γεράσει. Άστα Άννα, άστα. Και εγώ όταν πηγαίνω στη γειτονιά μου στην Αθήνα, βλέπω κάτι μεγάλους ανθρώπους εκεί στο δρόμο και να με χαιρετάνε και να μου λένε πως πήγαινα μαζί του σχολείο και άλλες τρεις βλακίες. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχουμε την φέτα pop. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΔΕΜΕΚΑ, έχει αυστηρή νομοθεσία που δεν επιτρέπει τη χρήση λέξης φέτα για τυριά ανάλογου τύπου που παράγονται εκτός Ελλάδος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είδα το Ισραήλ να πουλάει τη λεγόμενη Ισραηλινή φέτα, δίνοντάς τους το OK. Αυτό που λέει η Γεωργία, καλημέρα Γεωργία, μας το κάνουν να φαίνεται φυσιολογικό. Και Παναγία μου, και είναι ό,τι χειρότερο, έτσι. Αυτό το να συνηθίζουμε όλη αυτή την ιστορία είναι... Καλημέρα Γεωργία. Πολύ με αγχώνει όλο αυτό το πράγμα. Να συνηθίσουμε δηλαδή ότι είμαστε στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αγοραστική μας δύναμη. Διάβασα και την ανακοίνωση του Υπουργείου. Η ανακοίνωση λέει: μαζέψτε και τα υπόλοιπα ντρόουν σας, είπε στους Ουκρανούς. Αυτό δεν δείχνει ότι ξέρουμε πόσα και πού είναι. Αν θες τη γνώμη μου τώρα, έτσι, δηλαδή, πολύ με αγχώνει.

Και τον πείραξε τον Άδωνη που ένας υποστηρικτής Καστιρενού της Καριστιανού γράφει το όνομά του κυριλικά. Τον Άδωνη τώρα που φοράει κυπά. Που φοράει κυπά και γλύφει από το πρωί μέχρι το βράδυ τους Στραλινούς. Άσε που είμαστε στη δέκατη θέση. Άκου τώρα και αυτό το νούμερο ρε φίλε. Στη δέκατη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την κατανάλωση αντικαταθλιπτικών χαπιών. Είμαστε στη δέκατη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την κατανάλωση των αντικαταθλιπτικών χαπιών. Δεν γίνεται ρε φίλε. Μα εμείς δεν ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Θα το βάλω, το επόμενο ημίωρο θα βάλω και το Logical Song. Γιατί δεν γίνεται, είναι 5-4, κρίμα είναι.

θα ρητορεύουν ότι το έγκλημα στα Τέμπη ήταν ρωσική προβοκάτσια για να κάνει κόμμα η Καριστιανού. Με την οποία Καριστιανού, να σας πω εδώ πέρα, με χωρίζει μια ιδεολογική άβυσσος. Αλλά κανείς δεν μπορεί να τη στερήσει τον αγώνα που έκανε για να δικαιώσει το παιδί της απέναντι σε όλα αυτά τα τέρατα που... Και το πιο λυπηρό, ξέρεις ποιο είναι όσο αφορά τα αντικαταθλιπτικά? Είναι οι πολύ μικρές ηλικίες. Αυτό η αλήθεια είναι, δεν το είχα παρατηρήσει, δεν το διάβασα κάπου. Αλλά αν ισχύει, είναι πολύ αγχωτικό. Πάρα πολύ αγχωτικό.

0: Και δεν υπάρχει και τίποτα καλύτερο από φαρμακοποιούς να μας πούν ότι πραγματικά οι μικρές ηλικίες πηγαίνουν και παίρνουν φάρμακα. Ευδοξία, δεν χρεοκοπήσαμε, αν θες την άποψή μου. Μας πούλησαν. Ο πόλεμος αυτός εδώ στην Ελλάδα είναι οικονομικός και ο ελληνικός λαός είναι ο μεγάλος καμένος. Μην αγχώνεσαι δηλαδή ότι θα μας πάρουν τα εδάφη μας. Τι να έρθουν να πάρουν. Τα τελευταία 10 χρόνια η Ελλάδα πραγματικά ξεπουλήθηκε σε ξένα ιδιωτικά funds. Ποιους προειδοποιεί ο Πρωθυπουργός για τριψήφιους σε περίπτωση γεωπολιτικής κρίσης, όταν έχει χαρίσει το ελληνικό δημόσιο στους ξένους και οι πολίτες της χώρας αυτής, εμείς δηλαδή, ζούμε την κρίση μας καθημερινά. Πες μου, έχουμε την Τρενοσέ που λιμένει, τα 14 αεροδρόμια που λιμένα, Φράπορτ, το λιμάνι του Πειραιά στην Κόσκο, Δεβιέ, Αττική Οδός, Εγνατία, είναι τίποτα δικό μας, η ΔΕΗ, η Εθνική Ασφαλιστική δεν πουλήθηκε στη CVC. Εκεί η κόρη του Πρωθυπουργού, η Σοφία Μητσοτάκη, δεν είναι από manager, δεν έγινε πλέον vice president στη CVC. Σε ποιους κάνουν επίθεση όταν ασχολούνται με την κόρη του Πρωθυπουργού? Και δεν τα λέω εγώ, ρίξτε μια ματιά στο Bloomberg, στο Reuters, στο Blackstone. Ακόμα δεν έχουν βρει τι βρωμάει η Μπέλα. Καλημέρα, καλημέρα. Όλες, δηλαδή 24 ώρες βρωμάει η Αττική αέριο, αλλά δεν μπορεί να εντοπιστεί η αιτία. Κάποιος κακοπροαίρετος θα σκεφτόταν ότι έχει εντοπιστεί και δεν το λένε γιατί δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν ή είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχει μέρα που δεν έχει γίνει μια βλακεία σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει μέρα που δεν έχει γίνει μια βλακεία, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Και αναρωτιούνται τώρα οι πολίτες. Επειδή είναι μεσημέρι, γιατί έλεγε για 3 ώρα το βράδυ, επειδή είναι μεσημέρι, τον παίρνουν το τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό να του μιλεί, να του πούν ότι μυρίζει υγραέριο η μισή Αττική, ή μόνο τη νύχτα δουλεύει αυτό το τριψήφιο νούμερο. Το οποίο δεν είναι και δικό του, ήταν μια αμερικανική καμπάνια και δεν αλλάξαν ούτε την ώρα. 3 ώρα στην Αμερική καμπάνια, 3 ώρα και την Ελλάδα. Παιδιά, ακούστε, με αυτή τη διαρροή λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι είχαμε τη διαρροή και δεν μπορούν να τη λύσουν. Το πρόβλημα είναι ότι η διαρροή έγινε μεσημέρι. Γιατί αν ήταν βράδυ κατά τις 3 η ώρα, θα σήκωνε ο Κυριάκος το τριψήφιο τηλέφωνο με το που θα τον παίρνατε και θα το έλυνε αμέσως το πρόβλημα. Αλλά η βρωμιάρα, η διαρροή ήρθε μεσημέρι, δεν ήρθε βράδυ. Κατάλαβες τι γίνεται? Ο Συρίγος μας αποκάλυψε ότι οι Πάτριοτ έφυγαν από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο. Πώς το ξέρουμε, λέει ο Κωνσταντίνος, ότι έφυγαν οι Πάτριοτ. Και αυτό, και να σου πω εδώ, Κωνσταντίνε, κάτι ακόμα να συμπληρώσω, ότι έφυγαν γιατί διαμαρτυρήθηκαν οι Τούρκοι στο ΝΑΤΟ. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Ωραία, αυτά, σιωπώ. Θα πάμε σε break, θα γυρίσουμε μόνο με ευχάριστα. Οικονομικά δεν πάμε πολύ καλά, Δημήτρη. Ο τουρισμός είναι αργός, η χώρα πάσχει από ακρίβεια, πληθωρισμό.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις

0: και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. Κάπα Κλινάκης ΑΕ. Βιπέ Ηρακλείου, οδός Κάπα. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά μας. Ενώ δεν ήμουν ζεστός να φύγει ο Μπενίτεφ, ήθελα να μείνει Ράφα Μπενίτεφ. Το όνομα του Νίστρουπ, του Ιάκωβου Νίστρουπ, που έχει πέσει στο τραπέζι και βρίσκεται σε πρώτο πλάνο Δανός προπονητής, ο νεαρός Δανός προπονητής, μου κάνει κλικ. 38 χρονών, έλυσε το Μάρτι που μας πέρασε δύο μήνες πριν τη συνεργασία του με την πιο επιτυχημένη ομάδα της χώρας τα τελευταία χρόνια, την Κοπεχάγη, και νομίζω ότι είναι σε συζητήσεις. Δεν ήμουν, επαναλαμβάνω, υπέρ της απόλυσης του Ράφα Μπενίτεφ, ήθελα να μείνει, αλλά το όνομα του Νίστρουπ που μου κάνει κλικ. Εκεί το κλείνω το θέμα, δηλαδή δεν θα πω τίποτα παραπάνω, γιατί έχουμε συμβόλαιο με τον Ράφα Μπενίτεφ, υπάρχει ενεργό συμβόλαιο, οπότε άστο να λυθεί πρώτα και μετά συζητάμε. Πάντως, όπως και να έχει, ό,τι και να γίνει, το θέμα τις επόμενες ημέρες πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε. Ούτε συζήτηση. Arsenal, τη σήκωσε την Premier League, τη σήκωσε την κούπα. Losers κατ' εμέ. Εγώ με Chelsea, βέβαια, έτσι το. Chelsea, Liverpool και Manchester City είναι οι ομάδες που συμπαθώ από την Αγγλία. Πάντως οι οπαδοί της Arsenal το ξημέρωσαν και στο Λονδίνο πανηγύρισαν στο Emirates μέχρι το πρωί. Φρενίτιδα, μπας περιπτώσεις, οπαδούς των κανονιέριδων. Κανονιέριδες όπου είναι βέβαια και στον τελικό του Champions League. Δεν ξέρω αν θα μείνει, θα φύγει. Κάτι είπε ο Γκουαρδιόλα για την αποχώρησή του. Μάλλον σχολίασε τις φήμες για το μέλλον ο Πέπε Γκουαρδιόλα. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο χτες μεσημέρι γνωστοποίησε ότι η City έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία του με τον Μαρέσκα, Έντσο Μαρέσκα, για να διαδεχθεί τον Γκουαρδιόλα, που όπως όλα δείχνουν αποχωρεί από το Μάντσεστερ μετά από 10 χρόνια. 10 χρόνια και 20 τίτλους, έτσι. Αλλά Φούσο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ελεύθερος. Συγγνώμη, φεύγω μόνος μου. Αχ, Παναγιά μου, που το βρίσκω το κέφι.

Τετάρτη είναι σήμερα, οπότε δεν έχουμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Είμαι μόνο ότι την Παρασκευή θα δούμε τους πρώτους ημιτελικούς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε στις 6 ώρα και 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη.

ώστε να δούμε ποιες ομάδες θα περάσουν στον τελικό της Κυριακής της Euroliga. Να δούμε ποιος το σηκώσει φέτος μέσα στο στο τι αρένα, Telekom Arena του Παναθηναϊκού. 9 η ώρα είναι ο τελικός του Final Four, Euroleague Final Four, την Κυριακή. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχουμε μικρό τελικό. Νομίζω δεν έχω ακούσει, δεν έχω δει. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας, τι ώρα είναι, παρατέταρτο. Πάρω μια ανάσα μικρή και να γυρίσω να δούμε το καλό μας τον καιρό.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό. Έχει κάποια σύννεφα αυτή τη στιγμή, αργότερα όμως θα διαλυθούν. Θερμοκρασία 22 βαθμούς. Θα φυσούν 5 μποφόρ βορειοδυτικός. Το βραδάκι η θερμοκρασία θα πέσει στους 19. Αύριο όμως ο καιρός θα είναι καλύτερος, δεν θα υπάρχουν σύννεφα. Θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς αύριο Πέμπτη, 21 Μαΐου. Μεγάλη γιορτή, αύριο Πέμπτη. Παρασκευή 24 βαθμούς, πάντα βοριαδάκι στην παρέα μας. Το Σάββατο στους 24 επίσης με ελαφρύ βοριαδάκι. Την Κυριακή στους 25 και την Δευτέρα στους 24. Τη βροχή που είχε τάξει το μετεό την Κυριακή την πήρε πίσω προς το παρόν. Και αυτός πάνω κάτω θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών. Μικρή ανάσα και επιστρέφω να δούμε τα καύσιμα. Τα οποία επαναλαμβάνω, δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο μόνος τρόπος είναι να αφήσουμε στην άκρη το αυτοκίνητο, το δίκυκλο. Ή αν είναι ανάγκη να το πάρουμε, θα το πάρουμε μόνο σε μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι κακό να περπατήσουμε και λίγο. Και αν το πάρουμε, θα πρέπει να μην έχουμε βαρύ πόδι στο γκάζι, να οδηγούμε. Υπάρχουν τρόποι ώστε να μαζέψουμε και από εκεί. Α, ναι, πολύ γλυκό πραγματικά. Αυτά.

Λοιπόν, όσον αφορά στα καύσιμα, 2093 Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη. Ίδια τιμή στο δρόμο προς Μαλάδα, στο δρόμο προς Φινική από τις ΕΚΟ. 2095 Παύλου Ζωγραφιστού από την ΕΚΟ. Ίδια τιμή Λεωφόρο Καζατζίδη από την BP. .096 από τις Έλξης στο Μιχάλη Ξυλούρη. .099 στο Γάζι από την Αιτζίαν. Όπως πάει και χειροτερεύει. .099 από την BP, Ειρήνης και Φιλίας. Ίδια τιμή στην Ουλαφπάλμη από την ΕΚΟ.

Diesel κίνησε 1749 από την Αβίν στη Λεωφόρο Κνωσού, 1757 από την BP στη Λεωφόρο Κνωσού, ίδια τιμή από την Αβίν Σκουλά και Ερυθρέας, ίδια τιμή από την BP Σκουλά και Κλεάνθη. Χάλια οι τιμές, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό σας λέω προστατευτείτε μόνοι σας, διότι κανείς άλλος δεν πρόκειται να σας φροντίσει. Όσοι εδώ και μη παρέκει να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στους 105,1. Είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας, αλλά και για να τη συνεχίσουμε. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια σας από τις 8 μέχρι και τώρα. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Καλημέρα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.

Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στον αέρα, ζωντανά μέσα από το μουσικό κανάλι 105,1. Με διάθεση και με την απόφαση ότι σήμερα, ό,τι και αν έγινε μέχρι τώρα, δεν θα το αφήσουμε να μας χαλάσει το απόγευμα. Γιατί υπάρχουν μέρες που δεν τις σώζει ούτε πρόγραμμα, ούτε η οργάνωση, ούτε κάποια εφαρμογή στο κινητό μας. Τις σώζει μόνο ένα καλό τραγούδι, μια τάκα την κατάλληλη στιγμή και η ιερή ελληνική φράση «Έλα μωρέ, θα δούμε». Η φράση που δεν λύνει τίποτα, αλλά σε κάνει να συνεχίζεις με αξιοπρέπεια. Με λίγα λόγια, τριπλά. I want no power or command over people I never understand. Oh, wake me now, oh, wake me now. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου του 2026. Είναι η 144η ημέρα του χρόνου. Μας μένουν άλλες 225 μέρες μέχρι να φύγει το 26. Άρα έχουμε ακόμα χρόνο. Έχουμε χρόνο να αλλάξουμε συνήθειες, να κάνουμε εκείνα που λέμε πως θα μας βελτιώσουν σαν ανθρώπους, να κάνουμε, να βάλουμε τάξη στη ζωή μας. Ή έστω, αν δεν μπορούμε να βάλουμε στη ζωή μας, ας βάλουμε, ας ξεκινήσουμε από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, που αυτή τη στιγμή έχει μέσα αποδείξεις, φορτιστές, καραμέλες, χαρτομάντιλα. Και αν μπαίνουν μέσα και παιδιά, καλύτερα τα ανίποτα. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε σήμερα περίπου στις 6 και 11 με 6 και 12 το πρωί. Θα δύσει γύρω στις 8 και 33 το βράδυ. Μια μεγάλη μέρα, γεμάτη φως, γεμάτη ευκαιρίες, γεμάτη κίνηση. Και αφού υπάρχει κίνηση, φυσικά θα υπάρχουν και άνθρωποι που λένε να ανάψουμε τα αλάρμ για 2 λεπτά. Γιατί ως γνωστόν, στο Ηράκλειο συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, ε. Να έχει κατέβει ο άλλος κάτω, να έχει ανάψει τα αλάρ, να έχει κλείσει ολόκληρο δρόμο, να κατέβει και για τσιγάρα, να χαιρετήσει και τρεις γνωστούς, να πει και δύο μαντινάδες και όταν γυρίσει στο αυτοκίνητο θα σε κοιτάξει κιόλας και στραβωμένος. Γιατί στο Ηράκλειο το αλάρμ δεν σημαίνει έκτακτη ανάγκη, σημαίνει επιστρέφω όποτε μου καπνίσει.

σήμερα γιορτάζουν ο Θαλής, η Λιδία, η Λίδα με ήτα και η Λίδα με ύψιλον. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, να έχουν υγεία, φως και ανθρώπους δίπλα τους να τους αγαπούν. Πάμε και στον καιρό. Στο Ηράκλειο σήμερα ο καιρός είναι ήπιος, με αρκετό φως μέσα στην ημέρα και με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βορειοδυτικά με ένταση στα 4 μποφόρ. Όμως η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο καιρός, γιορτές και καθημερινότητα. 20 Μαΐου έχει βαθιά μνήμη για την Κρήτη. Σαν σήμερα το 1941 ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης. Το πρωί εκείνης της ημέρας οι γερμανικές δυνάμεις άρχισαν την αεροαπόβαση στο νησί, μια επιχείρηση που στόχο είχε να καταλάβει την Κρήτη. Αλλά η Κρήτη δεν στάθηκε απλώς απέναντι σε στρατό, στάθηκε απέναντι σε μια ολόκληρη πολεμική μηχανή, με στρατιώτες, με συμμάχους, με ανθρώπους απλούς, με χωρικούς, με γυναίκες, με γέρους, με νέους, με ό,τι είχε ο καθένας στα χέρια του και με κάτι πολύ πιο δυνατό μέσα του. Την απόφαση να μην σκύψει το κεφάλι, όπως δεν το έχει σκύψει σε κανέναν. Η μάχη της Κρήτης δεν είναι μόνο μια σελίδα πολεμικής ιστορίας, είναι σύμβολο αντίστασης, σύμβολο λαού που δεν μέτρησε μόνο όπλα, αλλά ψυχή. Και ίσως αυτό είναι το πιο μεγάλο της νόημα. Ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη, δεν είναι διακόσμηση σε λόγους επαιτειακούς, δεν είναι στεφάνι, φωτογραφία και τέλος. Είναι μνήμη, είναι στάση, είναι ευθύνη, είναι να ξέρεις ποιοι στάθηκαν πριν από σένα για να μπορείς εσύ σήμερα να στέκεσαι όρθιος. Γι' αυτό και σήμερα ένα κομμάτι αυτής της εκπομπής στέκεται με σεβασμό μπροστά σε εκείνη τη μέρα. Πάμε τώρα και στα κυριότερα νέα του Ηρακλείου. Στο λιμάνι του Ηρακλείου, ταχύπλο που εκτελούσε δρομολόγιο από Σαντορίνη προσέκρουσε στην προβλήτα κατά την πρόσδεση. Δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, αλλά έγινε ένας κακός χαμός στο λιμάνι με επιβάτες και καθυστερήσεις. Τώρα, στο πολυσυζητημένο θέμα των Μαλάδων, συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από το ακίνητο που έχει συνδεθεί με το μεταναστευτικό και για πρώτη φορά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλάει ανοιχτά, τονίζοντας ότι ο χώρος που ανήκει στην Ένωση Ηρακλείου, όπου προημερών πραγματοποιήθηκε αυτοψία, πληρεί τις προδιαγραφές για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Ξεκινούν και νέες ασφαλτοστρώσεις στο κέντρο του Ηρακλείου, κυρίως σε Γιαμαλάκη και 1878, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μικρό τράφικ πανικού για 2 μέρες. Άρα αν κάποιος αργήσει σπίτι, σήμερα έχει επίσημη δικαιολογία. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές του Ηρακλείου λόγω εργασιών του ΔΔΕ. Με Μαλάδες και γύρω περιοχές επηρεάζονται για αρκετές ώρες. Και στην τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζει και η υπόθεση εξαπάτησης 92χρονης στο Ηράκλειο που επιτίδει που εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι, το γνωστό, άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε, και της πήραν κοσμήματα, χρήματα και σπάνια νομίσματα. Λοιπόν, να αφήνουμε πίσω τη βαβούρα της μέρας, κρατάμε το σεβασμό για τη μνήμη της μάχης της Κρήτης, κρατάμε την προσοχή για όσα συμβαίνουν γύρω μας και κρατάμε και λίγη διάθεση, γιατί χωρίς αυτήν η καθημερινότητα γίνεται βαριά και ασήκωτη. I've had it to hear, being where love's a small word.
Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί, στο νομό Λασιθίου. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να υπάρχει. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κυβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά επικοινωνήστε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε υπόσχομαι να σας φτιάξουμε και όλους. Solitary man. Πάμε λοιπόν, η εκπομπή ξεκινάει, η μουσική ξεκινάει και σήμερα δεν θα αφήσουμε την Τετάρτη να περάσει σαν υποχρέωση. Θα την κάνουμε να ακουστεί, τουλάχιστον σαν υπόσχεση. Αυτή είναι η Fleetwood Mac και το The Chain. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ακούγονται απλώς σαν μπάντα, ακούγονται σαν πέντε άνθρωποι που έχουν μαλώσει όλοι μεταξύ τους, έχουν πληγώσει ο ένας τον άλλον, έχουν χωρίσει, αλλά πρέπει ακόμα να μπουν στο στούντιο και να φτιάξουν ιστορία. Το τραγούδι μπήκε στο θρυλικό Rumours του 1977 και είναι το μοναδικό τραγούδι της κλασικής περίοδου του άλμπουμ που πιστώνεται και στα πέντε μέλη.

Και από την αλυσίδα το Fleetwood Mac περνάμε σε μια γυναίκα που πήρε ένα αντρικό ροκ τραγούδι και το έκανε ποιητικό μανιφέστο. Patti Smith και Gloria. Η Patti Smith δεν διασκεύασε απλώς το Gloria, το κατέλαβε. Η αρχική εκτέλεση ήταν από τους Them και τον Van Morrison, όμως το ιστορικό άλμπουμ Horses το 1975. Η Patti Smith το μετέτρεψε σε κάτι ανάμεσα σε ποίημα, εξομολόγηση και ηλεκτρική προσευχή. Η Patti Smith ήταν από τις μορφές που ένωσαν τη ροκ μουσική με την ποίηση και έγιναν κεντρικές στη σκηνή της Νέας Υόρκη. Δεν τραγουδούσε σαν να ήθελε να αρέσει. Τραγουδούσε σαν να ήθελε να σπάσει την πόρτα και να μπουκάρει μέσα με το «έτσι θέλω».

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Επίσης μαζί μας είναι και το πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπατσεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο, το πρώτο στη Νέα Λυκανασό οδό Τιμοθέου 9 και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχεις το χρόνο.

0: κανάλι. 105,1.
1: Μουσικό κανάλι. 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz.

0: τις ηλεκτρονικές σας αγορές nibaxevanis.gr.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή
2: Μπαξεβγάνης.
1: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και αυτή ήταν η Scorpions και το The Zoo σε ακουστική εκδοχή. Για τη συνέχεια, Marian Faithful και Working Class Hero. Ο ήρωας της εργατικής τάξης. Η αρχική εκτέλεση είναι του John Lennon, όμως η Marian Faithful το πήρε στο άλμπουμ Broken English το 1979 και του έδωσε μια άλλη διάσταση. Το Broken English ήταν μεγάλη επανεφεύρεση για τη Faithful. Από σύμβολο της δεκαετίας του 60 και μουσα μιας εποχής, επέστρεψε με φωνή τραχιά, σκοτεινή, σχεδόν κατεστραμμένη, αλλά ακριβώς γι' αυτό αληθινή. Η ίδια η διασκευή της στο τραγούδι του Lennon έχει περιγραφεί ως φόρο τιμής στους δικούς της μουσικούς ήρωες.

Και τώρα περνάμε σε έναν άλλον τεράστιο ερμηνευτή που χωρίς να το θέλει άφησε αποτύπωμα ακόμα και στην ιστορία του Hip Hop. Μιλάμε για τον Joe Cocker και το κομμάτι είναι το Woman to Woman. Ο Joe Cocker είχε εκείνη τη φωνή που έμοιαζε πάντα να έχει ζήσει 5 ζωές παραπάνω από το στίχο. Στο Woman to Woman το 1972 υπάρχει ένα groove, ένας ρυθμικός πυρήνας που δεν έμεινε μόνο στη δική του εποχή. Χρόνια αργότερα, στοιχεία του τραγουδιού πέρασαν στην ιστορία του hip hop μέσα από το California Love του Tupac, του Dr. Dre και του Roger Troutman. Το πως ένα κομμάτι του Joe Cocker βρέθηκε να δίνει ρυθμό σε έναν ύμνο της δυτικής ακτής είναι ακριβώς ο λόγος που η μουσική δεν σέβεται σύνορα.

μουσικό κανάλι Αγούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο να βρίσκεται στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά. Ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στον χρόνο.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
0: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αυτός είναι ο Ziggy Marley και το Drive. Το κομμάτι ανήκει στους Cars. Η εκδοχή του Ziggy Marley κυκλοφόρησε το 2004 και είναι soundtrack της μουσικής ταινίας 51st Date. Το ενδιαφέρον εδώ είναι η μεταμόρφωση στους Cars. Το τραγούδι είχε εκείνη την παγωμένη μελαγχολία των 80's. Ο Ziggy το παίρνει, το μεταμορφώνει, το κάνει πιο ζεστό. Πιο καλοκαιρινό.

Και τώρα πάμε Ιταλία, εκεί που το όνομα Άννα δεν είναι απλώς όνομα, είναι ολόκληρη συναισθηματική υπόθεση. Λούτσιο Μπατίστη και Άννα.

Να σας πω και δύο λογάκια για το τραγούδι. Ο αφηγητής μοιάζει να έχει τα πάντα, δουλειά, σπίτι, μια καθημερινότητα που θα μπορούσε να θεωρηθεί ok, κι όμως αυτό που θέλει είναι η Άννα. Και όταν ένας Ιταλός τραγουδά θέλω την Άννα, δεν είναι απλή πρόταση. Είναι οικογενειακό δράμα, εσωτερική καταιγίδα και τρεις γειτονιές που ξέρουν αλλά κάνουν ότι δεν ακούν.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

0: 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΔΥΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μας έμειναν άλλα 25 λεπτά. Και σήμερα μυρίζει σινεμά. Σήμερα μυρίζει Τεχνόπολης και Βιτσέντζος Κορνάρος. Το πρόγραμμα έχει απ' όλα. Έχει δράση, μουσική, γέλιο, ταινίες για κάθε γούστο. Και επειδή είμαστε

επειδή αγαπάμε το σινεμά, πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε. Για δεύτερη εβδομάδα, ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2, η απόλυτη επιστροφή της μόδας και της κινηματογραφικής σύντριγκας. Γκλάμουρ, χιούμορ και ατάκες που αύριο θα λέγονται σε γραφεία και καφέδες σε όλο το Ηράκλειο. Έχουμε και τη θανάσιμη μάχη νούμερο 2, το Mortal Kombat 2. Καταιγιστική δράση, ξύλο μέχρι θανάτου, μάχες και κινηματογραφικό θέαμα που θέλει μεγάλη οθόνη και δυνατό ήχο. Από αυτές τις ταινίες που σε ξυπνάνε περισσότερο και από διπλό εσπρέσο, ε. Τώρα, αν είστε λάτρης του Michael Jackson, η επόμενη ταινία νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή σας. Michael, η πολύ αναμενόμενη μουσική βιογραφία με μοναδική ατμόσφαιρα και soundtrack που γεμίζει την αίθουσα. Σινεμά εμπειρίας κανονικά. Εάν σας αρέσει το μυστήριο, η σκοτεινή ατμόσφαιρα και η ιστορία που σε κρατά μέχρι τέλους, σας προτείνω το Hocam. Για όσους αγαπούν το σινεμά που συνεχίζει να δουλεύει στο μυαλό και μετά την προβολή. Τώρα, αν θέλετε δυνατό δράμα με έντονες ερμηνείες και ιστορία που χτίζει συνέστημα χωρίς φτηνά κόλπα, πηγαίνετε να δείτε το Αντίπαλη για Γαλλό, η Ένωση. Πολύ καλή ταινία. Και για τους φίλους της μουσικής, έχουμε Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, σε Dolby Atmos και 3D εμπειρία που μετατρέπει την αίθουσα σε κανονικό live. Για τους μουσικόφιλους αυτό δεν είναι απλή προβολή. Για αυτούς που προτιμάνε την κωμωδία, παίζει το Dove Love, People Are Watching. Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος, κωμωδία με έξυπνο ρυθμό και καταστάσεις που θυμίζουν υπερβολικά ελληνική παρέα.

Μουσικό κανάλι Αγούτα 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες.

που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

για φινάλε κρατάμε ένα τραγούδι που έχει έναν από τους πιο ηρωνικά όμορφους τίτλους στην pop ιστορία. Smith and Barrows, Wonderful Life. Έτσι κλείνουμε με αυτό, υπέροχη ζωή, όχι επειδή όλα είναι υπέροχα, αλλά επειδή κάπως μέσα σε όλα αυτά, στους χωρισμούς, στα λάθη, στις επιστροφές, στα τραγούδια που αλλάζουν χέρια και εποχές, υπάρχει ακόμα μία παράξενη ομορφιά. Αυτό που μένει από μία τέτοια λίστα δεν είναι μόνο τα τραγούδια, είναι το πώς μας ταξιδεύουν. Ένα κομμάτι ξεκινά από ένα δημιουργό, περνά σε άλλον, γίνεται διασκευή, γίνεται ανάμνηση, γίνεται προσωπική ιστορία κάποιου ακροατή που εκείνη την ώρα οδηγεί, γυρίζει σπίτι, κάθεται στο μπαλκόνι και κάνει πως απλώς ακούει ραδιόφωνο. Look at me standing. Εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 με το Δήμο Κιβωτίδη κρατάμε αυτό. Τα καλά τραγούδια δεν παλιώνουν, αλλάζουν πρόσωπα, αλλάζουν φωνές, αλλάζουν εποχές και στο τέλος, όταν τα ξανακούς, σου λένε την ίδια αλήθεια με άλλο τρόπο. Εσείς να είστε καλά, να ακούτε μουσική με μνήμη, με χιούμορ και με λίγη καχυποψία, γιατί τα πιο αθώα τραγούδια συνήθως κρύβουν τις πιο μεγάλες ιστορίες. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

tu droga. Un sueño.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.